Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλάς,

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

0: αδιάφορα όλα.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει ό,τι

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: για πάντα να σηκώσετε πεντάλι.
1: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

ξυπνήσουμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο. Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι, κι η ερημιά μου απ' το παραθύρι.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χιλιό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές. Το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν κι ο πάντων

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτέ.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλό.

0: Καλά, τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκολεύει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Μιλάω από μία σχέση. Και τι μία, πιάτσα πέντε και λίγο.
1: Όχι, κάτσε μία, παιδί. Sorry. Τι είπα αυτό, ρε. Κάτσε μία, το μικρόφωνο.

Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε για μία ακόμα εκπομπή της φωτεινής πλευράς εδώ στο Radio Pandy. Για την επόμενη ώρα λοιπόν θα την περάσουμε παρέα μαθαίνοντας θετικές ειδήσεις της εβδομάδας. Μπήκε το καλοκαιράκι, άνοιξε επιτέλους ο καιρός και ναι, για μία φορά δεν βρέχει στην εκπομπή μου. Φοβερό, το ξέρω. Πάμε λοιπόν να μπούμε πρώτα σε ένα καλοκαιρινό κλίμα με Χατζηγιάννη και επιστρέφουμε τις ειδήσεις της εβδομάδας. Εσείς μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο radiopandy.workplace.com.

Και θα περάσουμε στην πρώτη είδηση για σήμερα, που ίσως ακούγεται μικρή, αλλά λέει πολλά για τον τρόπο που μια κοινωνία αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο αδύναμα πλάσματα. Στο Άμστερνταμ, λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες κανάλια. Είναι έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης, όμως κρύβουν και έναν κίνδυνο. Κάθε χρόνο σε αυτά τα κανάλια, γάτες, κατζόχυροι και άλλα μικρά ζώα πέφτουν στο νερό και δυσκολεύονται να βγουν επειδή τα τυχώματα των καναλιών είναι σχεδόν κάθετα. Πολλές φορές μπορεί να έχετε δει και εσείς στα social media να υπάρχουν έτσι σχετικά βίντεο με ανθρώπους που έρχονται μαζί για να τα βοηθήσουν. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν αποφάσισε να διαθέσει περίπου 100.000 ευρώ για την κατασκευή ειδικών μικρών σκαλών διαφυγής. Πρόκειται για απλές κατασκευές που επιτρέπουν στα ζώα να βρουν ένα σημείο εξόδου και να σωθούν. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχουν έτσι και πιο σοβαρά προβλήματα στον κόσμο, και φυσικά υπάρχουν, όμως η ποιότητα μιας κοινωνίας συχνά φαίνεται από το πώς φέρεται σε όσους δεν έχουν φωνή. Και εδώ μιλάμε για μια πόλη που αφιερώνει χρήματα και χρόνο όχι για να διορθώσει ένα πρόβλημα ανθρώπων, αλλά για να σώσει ζωές ζώων που οι περισσότεροι δεν θα μάθαιναν ποτέ ότι κινδύνεψαν. Έτσι, μερικές φορές η πρόοδος έχει τη μορφή μιας μικρής ξύλινης σκάλας.

Πάμε τώρα στην Ολλανδία και σε μια ιδέα που μοιάζει τόσο απλή ώστε απορρίζει γιατί δεν εφαρμόζεται παντού. Σε ορισμένες μονάδες λοιπόν φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητές μπορούν να μένουν δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Και το αντάλλαγμα εκεί δεν είναι χρήματα, αλλά χρόνος. Λίγες ώρες κάθε εβδομάδα τις αφιερώνουν στους ηλικιωμένους, με μια συζήτηση μέσω ενός επιτραπέζου παιχνιδιού, μια βόλτα, μια βοήθεια με το κινητό τηλέφωνο, ακόμη και η απλή ανθρώπινη παρουσία. Το πρόγραμμα έτσι λύνει δύο προβλήματα ταυτόχρονα. Από τη μία, οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τις πολύ ψηλές τιμές των ηλικίων, και από την άλλη, πολλοί ηλικιωμένοι υποφέρουν από μοναξιά, οπότε βοηθάνε σε αυτό το θέμα. Και κάπως έτσι, δύο γενιές που κανονικά δεν συναντιόταν ποτέ, γίνονται καθημερινοί συνομιλητές. Οι ηλικιωμένοι αποκτούν συντροφιά και επαφή με τον κόσμο, οι νέοι αποκτούν εμπειρίες, ιστορίες ζωής και πολλές φορές έναν παππού ή μια γιαγιά που δεν είχαν ποτέ δίπλα τους. Ένα παράδειγμα ότι μερικές φορές το πιο πολύτιμο νόμισμα δεν είναι το χρήμα, αλλά η ανθρώπινη παρουσία.

Στην επόμενη είδησή μας για τώρα θα σας κάνω φανταστείτε μια εικόνα. Φανταστείτε έτσι ένα χωριό με καφέ, με μικρά μαγαζιά, με κήπους, πλατείες και ανθρώπους που κυκλοφορούν ελεύθερα. Τίποτα το περίεργο μέχρι εδώ. Η διαφορά όμως είναι ότι οι κάτοικοι σε αυτό το χωριό είναι άνθρωποι που ζουν με άνοια. Τα λεγόμενα Dementia Villages αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και αλλάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τρίτης ηλικίας. Η φιλοσοφία τους είναι διαφορετική από τα παραδοσιακά ιδρύματα. Αντί να περιορίζονται οι άνθρωποι σε κλειστούς χώρους, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον που μοιάζει με πραγματική γειτονιά. Έτσι, οι κάτοικοι μπορούν να περπατούν, να κάνουν ψώνια, να πηγαίνουν για καφέ και να συνεχίζουν καθημερινές δραστηριότητες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Το μήνυμα είναι βαθιά ανθρώπινο, ακόμη και όταν η μνήμη δυσκολεύεται, η αξιοπρέπεια δεν πρέπει να χάνεται.

Στον επόμενό μας θέμα, η Ισπανία ξαναφέρνει τις δεξιότητες της ζωής στα παιδιά. Πόσοι νέοι σήμερα ξέρουν να ράψουν ένα κουμπί, να μαγειρέψουν ένα απλό γεύμα ή να σιδερώσουν ένα πουκάμισο. Στην Ισπανία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα ακριβώς. Το σχολείο δεν αρκεί να δίνει μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά και να προετοιμάζει τους νέους για την καθημερινή ζωή. Ένα ζήτημα που έτσι σε αρκετές χώρες είναι αρκετά πίσω σε αυτό το θέμα. Έτσι, σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες όπως μαγείρεμα, οικιακή οικονομία, βασικές επισκευές, διαχείριση χρόνου και αυτονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί μαθητές δηλώνουν πως αυτά είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μαθαίνουν. Γιατί μπορεί να θυμόμαστε λίγους μαθηματικούς τύπους μετά από 10 χρόνια, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Σε άλλη χώρα θα περάσουμε τώρα, καθώς η Πολωνία αναγνωρίζει επίσημα τους Έλληνες ως εθνική μειονότητα. Μια είδηση που έτσι μας αφορά. Στις 11 Ιουνίου η Πολωνία αναγνώρισε επίσημα την ελληνική κοινότητα ως εθνική μειονότητα της χώρας. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που έρχεται έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών της ελληνικής ομογένειας. Με την νέα νομοθεσία, λοιπόν, οι Έλληνες γίνονται η 10η αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα εκεί στην Πολωνία, και αυτό δεν είναι ένα συμβολισμό. Σημαίνει πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, για πολιτιστικές δράσεις, υποστήριξη σε συλλόγους, βιβλιοθήκες, για πολιτιστικά κέντρα, αλλά και δυνατότητες διατήρησης της γλώσσας και της πολιτιστικής μας κοινωνίας. Σημαίνει επίσης ότι τα παιδιά ελληνικής καταγωγής θα μπορούν ευκολότερα να διδάσκονται ελληνική γλώσσα εκεί, ιστορία και πολιτισμό μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και έτσι βλέπουμε πως μια μικρή κοινότητα κατάφερε να κρατήσει ζωντανή ταυτότητά της για δεκαετίες και τώρα βλέπει αυτή την προσπάθεια να αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος στο οποίο ζει.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Στην τελευταία μας είδηση σήμερα, μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει να κυριαρχείται από βίντεο λίγο δευτερολέπτων και τελείωτο σκρολάρισμα, μια νέα έρευνα φέρνει μια ευχάριστη έκπληξη. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, αυξήθηκε το ποσοστό παιδιών και εφήβων που δηλώνουν ότι απολαμβάνουν το διάβασμα. Και δεν μιλάμε μόνο για το σχολείο, μιλάμε για παιδιά που διαβάζουν επειδή το θέλουν. Επειδή ένα βιβλίο μπορεί να γίνει ταξίδι, περιπέτεια, καταφύγιο ή συντροφιά. Οι ερευνητές μάλιστα διαπίστωσαν ότι πολλοί νέοι συνδέουν το διάβασμα με καλύτερη ψυχική διάθεση και λιγότερο άγχος. Έτσι, ίσως τελικά το βιβλίο να μην έχασε ποτέ τη μάχη με την οθόνη, και απλά να χρειαζόταν λίγο χρόνο για να θυμηθούμε γιατί το αγαπήσαμε.

Σήμερα λοιπόν ακούσαμε για γάτες που σώζονται από κανάλια του Άμστερνταμ, για φοιτητές που προσφέρουν παρέες ελκυωμένους, κοινότητες που προστατεύουν τη μνήμη, σχολεία που δάσκουν ζωή και για παιδιά που πιστεύουν στα βιβλία. Καμία από αυτές τις ειδήσεις δεν θα γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα δελτία. Όλες όμως μας θυμίζουν ότι ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο από τις μεγάλες ανακαλύψεις ή τα εντυπωσιακά γεγονότα. Αλλάζει και από μικρές πράξεις φροντίδας, σεβασμού και ανθρωπιάς. Και ίσως αυτές να είναι τελικά ειδήσεις που αξίζει να ακούμε περισσότερο. Να ξέρετε, φοβόμουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όσες φορές έβαζε τραγούδι, θα ανοίξει ένα μικρόφωνο και θα μας ακούτε εδώ να τραγουδάμε. Αλλά εντάξει, δεν έγινε το γλιτώσμα αυτή σήμερα. Η εκπομπή μας λοιπόν έρθει στο τέλος της. Όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί οι επόμενες μας εκπομπές σήμερα ακολουθούν. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα κλείσουμε με το τραγούδι Θάλασσα και με Βόρεια Αστέρια, Καλύτερες Μέρες, γιατί οι καλύτερες μέρες έρχονται, ρε παιδιά. Καλό απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα αφιέρωμα της εκπομπής Γύρω Μέλλοντης. Όπως ξέρετε, εδώ και τρεις συναρτές εβδομάδες κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο χρόνο και μάλιστα ένα πολύ πρόσφατο κομμάτι της Eurovisionικής ιστορίας, με το να ψάχνουμε λίγο τα αρχεία και να βλέπουμε τα τραγούδια της κάθε χώρας. Θα πείτε όμως πώς γίνεται αυτό. Έχουμε περίπου 50 βάλε χώρες διαχρονικά στη Eurovision που έχουν συμμετάσχει ανά τα χρόνια. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, σας λέω ότι θα έχουμε προφανώς ένα μικρότερο μίξ. Με λίγα λόγια, ασχολούμαστε με την τελευταία δεκαετία του διαγωνισμού, από το 2016 μέχρι και τον φετινό διαγωνισμό που έγινε τον Μάιο του 2026. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 15 χώρες, 5 ανά αφιέρωμα. Το φορμάτ θα μείνει το ίδιο. Θα έχουμε και κάτι ενδιαφέρον για λίγο πιο μετά, που θα το εξηγήσω, αν έχουμε χρόνο βεβαίως. Και οι χώρες που έχουμε σήμερα είναι αρκετά κοντινές μας και έχουν ενδιαφέρον. Μιλάμε για την Γεωργία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ισλανδία. Χώρες οι οποίες έχουν ανάμειχτη ιστορία και ενδιαφέροντα κομμάτια, διότι οι περισσότερες από αυτές, αν ξέρουμε τη Γερμανία και την Ελλάδα, γενικά σαν χώρες είναι αρκετά μικρές στο διαγωνισμό. Δεν έχουν τόσο μεγάλο background και οικονομική δύναμη όσο παράδειγμα η Ελλάδα και η Γερμανία στην περίπτωσή μας. Αλλά όποτε καταφέρουν και κάνουν κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται πολύ στο μάτι κάποιου, όπως παράδειγμα να τερματίσει η Ισλανδία κάπου 10η-10η, αυτό για μια χώρα σαν την Ισλανδία είναι μια υπέρβαση. Και θα δείτε τι εννοώ. Ξεκινάμε με τη Γεωργία λοιπόν. Πηγαίνουμε στο μακρινό 2016. Η Γεωργία έχει μία δεύτερη επιτυχημένη σερή πρόκριση με το Midnight Call, τον Νίκα Κοτσάροφ και τον Young Georgian Lolitas, που τερμάτισε 20η με 104 βαθμούς, παρακαλώ πολύ, που όλο τυχαίως είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα της Γεωργίας αυτή την δεκαετία στο διαγωνισμό. Τώρα θα πείτε, εντάξει, μπορεί να προκρίθηκαν μερικές φορές ακόμα και για απλά να τερμάτιζαν στο bottom 5, από την 21η στην 26η θέση. Να λέμε την αλήθεια, βλέποντας το ρεκόρ εδώ πέρα, η Γεωργία μπορεί να είναι και μία από τις πιο αδύναμες χώρες στο διαγωνισμό. Καθώς από το 2016 μέχρι το 2024 δεν προκρίθηκε ούτε μία φορά. Ούτε μία, παρόλο που είχε μια πολύ καλή ευκαιρία, παράδειγμα με την Ταμάρα Κατσετσιλάτζε, την ακριβώς επόμενη χρονιά μετά το Midnight Gold, το 2017 με το Keep the Faith, που τερμάτισε δυστυχώς 10η με 99 βαθμούς στον ημιτελικό, για χάρη της Ελλάδας παρεπιπτόντως. Και αυτό ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, το λιγότερο κακό σενάριο. Τις πρώτες φορές η Γεωργία είναι αρκετά μακριά από θέσεις πρόκρισης, με μάλιστα να τερματίζει στην τελευταία των τελευταίων θέση, γενικά στο διαγωνισμό, όχι απλά στον τελικό, τρεις φορές, το 2018, το 2022 και φέτος, το 2026. Αλλά υπήρξε ένα φως στο τούνελ. Υπήρξε ένα μεγάλο φως στο τούνελ το 2024 με την Ούτσα Μπουζαλάντζε και το τραγούδι Firefighter, που φέρνει την πρώτη πρόκριση στην Γεωργία έπειτα από 8 χρόνια, τερματίζοντας 21η στον τελικό στο Μάλμε με 34 βαθμούς. Τώρα τα τραγούδια που διάλεξα εγώ είναι ένα μίξ από συμμετοχές οι οποίες όντως είχαν πολύ καλά αποτελέσματα και, να λέμε την αλήθεια, ίσως θα έπρεπε να βάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μιας χώρας όταν βάζουμε τραγούδια All Star. Και ως ένα σημείο το κάναμε. Αλλά μπορεί να θέλω κι εγώ να βάλω ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και αντικειμενικά είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο και είναι ξεχωριστό τουλάχιστον. Δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσεις μία φορά, μπορεί να το ψηφίσεις, να προκριθεί και μετά να μην το ξαναθυμηθείς ποτέ. Και η Γεωργία, τα τραγούδια που στέλνει η Γεωργία γενικά είναι αρκετά μοναδικά. Δηλαδή μπορεί να πάει από κάτι ethnic σε κάτι pop, σε κάτι πιο μπαλάντα, κάτι λίγο πιο girl pop, κάτι πιο εναλλακτικό. Έχει απ' όλα. άλλο αν πετυχαίνουν. Τώρα, οι τρεις αγαπημένες μου συμμετοχές για την Γεωργία τις τελευταίες δεκαετίες είναι το 2016 με το Midnight Gold των Νίκα Κοτσάρου και Young Georgian Lolitas, το 2017 με την Tamara Gachechiladze και το Keep the Faith, και το 2019 με το Keep on Going Tour των Emsadze. Τα τραγούδια που διάλεξα και που θα παίξουμε ως στην γεωργιανή συμμετοχή στην Eurovision All Stars που κάνουμε είναι το τραγούδι 2016 και το τραγούδι 2019. Γεωργία All Stars, Νίκα Κοτσάροφ and Young Georgian Lolitas, Midnight Gold 2016 και Otto Nemsadze, Keep on Going 2019. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτοί ήταν οι All-Stars της Γεωργίας, Νίκα Κοτσάροφ και Young Georgian Lolitas. Midnight Gold που εκπροσώπησε τη Γεωργία το 2016 και ο Otton Emsange με το Keep On Going που εκπροσώπησε την Καυκάσια χώρα το 2019. Τώρα από μια αρκετά αδύναμη χώρα γενικώς, θα μεταφερθούμε σε μια αδύναμη χώρα, ναι, αλλά όμως πολύ σημαντική θέση. Και μιλάμε για τη Γερμανία. Συμμετέχει, είναι μέρος του Big Five από το 1999 και μετά, μαζί με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία. Η ΑΕΑ έχει κερδίσει δύο φορές, το 1982 και το 2010. Και δεν έκανε τίποτα και δεν έκανε πολλά πράγματα μετά από αυτό. Είναι η αλήθεια, διότι η Γερμανία το 2016 τερματίζει δεύτερη σερή φορά τελευταία στον τελικό, 26 με 11 βαθμούς. Και αν εξαιρέσουμε μερικές φωτεινές εξαιρέσεις, όπως μερικές φωτεινές εξαιρέσεις, η Γερμανία γενικά δεν πολύ θέλει να φύγει από το bottom 3 του διαγωνισμού. Για την ακρίβεια, έχει τερματίσει και αυτή τρεις φορές τελευταία. Βέβαια, στον τελικό και όχι γενικά στον διαγωνισμό. Οπότε, αυτό είναι το κοντινότερο που μπορούμε να βρούμε μεταξύ της Γερμανίας και της Γεωργίας σε αυτό το κομμάτι. Αλλά, όπως είπαμε, υπήρχαν και κάποια καλά τραγούδια που πήγαν πολύ καλύτερα από αυτό που πιστεύουμε. Παράδειγμα, το 2018 ο Michael Schulte με το You Let Me Walk Alone τερμάτισε τέταρτος με 340 βαθμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη Γερμανία, δεδομένου το ότι η τελευταία φορά που η Γερμανία ήταν μέσα στην δεκάδα ήταν το 2012. Και η τελευταία φορά που η Γερμανία τερμάτισε στην πεντάδα ήταν το 2010 που κέρδισε. Όμως ποια θα ήταν η διαφορά μεταξύ όλων αυτών των τραγουδιών, δεδομένου το ότι η Γερμανία, αν εξαιρέσουμε, άμα βάλουμε λίγες φορές εκτός πλαισίου, συνήθως η Γερμανία πάντα έστειλε τραγούδια τα οποία είναι pop και συνήθως θα ακούγονται καλά στο ραδιόφωνο, αλλά δεν πηγαίνουν ποτέ καλά στη Eurovision. Αν εξαιρέσουμε το You Let Me Walk Alone, που ίσως βοηθάει το ότι και ο ίδιος ο Σούλτε θυμίζει λίγο Ed Sheeran σε κάποια πράγματα. Δεν μου ξεκολλάει αυτό από το μυαλό. Μοιάζει πάρα πολύ τον Ed Sheeran ο Σούλτε. Μετά από αυτό, μία από τα ίδια. Οριακά τελευταία κάθε χρονιά. Μάλιστα δύο φορές ήταν σε ρί. Μάλιστα δύο χρονιές στη σειρά ήταν τελευταία, το 2022 και το 2023. Την επόμενη χρονιά έφτιαξαν κάπως τα πράγματα. Με τον Ιζακ και τον Λόγο Σανδεράνο, που εκπροσώπησε τη Γερμανία το 2024. Τερμάτισε 12ος. 6 χρόνια μετά την τελευταία φορά που η Γερμανία συμμετείχε, ήταν στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Κάτι το οποίο παρέμεινε. Τουλάχιστον είχαν πάρει καλά αποτελέσματα και δεδομένα της Γερμανίας. Το 2025 το Μπάλα του Αμπό και της Τίνα, που τερμάτισε 15ο με 151 βαθμούς. Η τελευταία φορά, να ξέρετε, που ακούσαμε γερμανικά από την Γερμανία ήταν το 2007. Που εντάξει, το τραγούδι δεν ήταν πλήρως στα γερμανικά. Υπήρχαν και κάποιες αγγλικές φράσεις, αλλά είναι μία αλλαγή. Και φέτος που τερμάτισε 23η με το Fire της Sarah Engels, το οποίο ήταν πλήρως στα αγγλικά. Είναι λίγο δύσκολο να ψάξω αγαπημένες μου συμμετοχές από τη Γερμανία, διότι οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν κάτι ξεχωριστό σε σύγκριση με άλλες. Δηλαδή η Γεωργία, ναι, είναι μία από τις χειρότερες χώρες βάσει αποτελεσμάτων στη Eurovision, αλλά μπορώ να διακρίνω πιο εύκολα τραγούδια, διότι τουλάχιστον μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι έχει το στοιχείο Α, το στοιχείο Β, το στοιχείο Δ, το στοιχείο Τ. Με τη Γερμανία δεν είναι τόσο. Θα μπορούσα να πω σίγουρα το τραγούδι του Michael Schulte, το You Let Me Walk Alone, το Μπάλα, του Άμπορ και τη Στίνα, και θα έλεγα ίσως το Violent Thing του Ben Dolich, διότι που θα εκπροσωπούσε τη χώρα του 2020 αν δεν γινόταν η πανδημία του κοροναϊού. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν τουλάχιστον σε ψηλή εκτίμηση στους κύκλους των Eurofans και ίσως θα μπορούσε να επιστρέψει, να βάλει τη Γερμανία σε ένα αποτέλεσμα πιο κοντά σε αυτό του 2018. Αλλά ναι, η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία γενικά θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στον διαγωνισμό για να μπορέσει να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση, δεδομένου ότι η Γαλλία έχει ανέβει πάρα πολύ, η Ιταλία είναι
ξεκάθαρα η πιο σταθερή δύναμη μέσα στο Big Four πλέον, δεδομένου ότι η Ισπανία είχαμε. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα για άλλη εκπομπή που θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Οι επόμενες συμμετοχές λοιπόν από τους All-Star της Γερμανίας είναι το You Let Me Walk Alone από τον Michael Schulte, που ήταν η εκπροσώπηση της Γερμανίας του 2018, και το Μπάλα τον Αμπό Ακετίνα, που εκπροσώπησε τη Γερμανία του 2025. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Dankeschön.
1: Και αυτή ήταν η All Stars της Γερμανίας από Κετίνα Μπάλα που εκπροσώπησε την μεγάλη κεντροευρωπαϊκή χώρα το 2025 και ο Μάικλ Σούλτε με το You Let Me Walk Alone που εκπροσώπησε την Γερμανία το 2018. Τώρα έρχεται η ώρα για μια χώρα πολύ κοντινή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και πατρίδα μας. Είχε τα καλά της και τα στραβά της την περίοδο που εξετάζουμε για την αλήθεια, για την ακρίβεια. Και μιλάμε για την Ελλάδα μας. Μια χώρα η οποία... μου είναι πολύ... η οποία έχει μια θέση στην καρδιά μου, πέρα από το θέμα, πέρα από τη λογική του ότι είναι η χώρα που μένω και έχω γεννηθεί και τα συναφή. Είναι περισσότερο η εξέλιξη που έχει η Ελλάδα στη Eurovision, διότι την περίοδο 2016 με 2018 είναι με διαφορά η χειρότερη περίοδος της Ελλάδας. Στο διαγωνισμό. Δύο αποκλεισμοί μέσα σε τρεις χρονιές, δύο αποκλεισμούς, το 2016 με τους Αργό και το 2018 με τη Γιάννα Τερζή. Και θα μπορούσα να πω και πιθανόν τρίτος αποκλεισμός το 2017 με την Ντέμι. Πέρασε το τραγούδι στην πραγματικότητα, 10ο από τον ημιτελικό και 19ο τερμάτισε στον τελικό. Αλλά ήταν μια περίοδος όπου είτε θα στάναμε κάτι ωραίο, πρωτότυπο, που θα μπορούσε να έχει κάποιο είδους προοπτικές, αλλά μείναμε στο θα μπορούσε να έχει προοπτικές αν γινόταν αλλιώς. Ιδιαίτερα για το Σαρκό, που ήταν η πρώτη φορά που είχαμε εκπροσώπηση του ποντιακού πολιτισμού, και της ποντιακής γλώσσας ως ένα σημείο, με το Utopian Land, το οποίο δυστυχώς έδειχνε πάρα πολύ ερασιτεχνικό από το στοιχείο rap, το οποίο δεν πολυτέριαζε νομίζω με το ποντιακό ethnic, με την ethnic ποντιακή ενορχήστρωση και προφανώς τα θάνατα αγγλικά των Αργό. Το 2017 σαν τραγού, το This is Love της Demi δεν με συγκίνησε ιδιαίτερα, δεν μου προκάλεσε κάτι. Δηλαδή και να μην προκρινόμασταν το 2017 δεν θα το έπαιρνα καν είδηση. Το 2018 ήταν επίσης μια μεγάλη νύλα που είχαμε πάθει σαν Eurofans εδώ στην Ελλάδα. Διότι οι Eurofans στην Ευρώπη γενικά τους άρεσε πάρα πολύ το όνειρό μου της Γιάννα Τερζή. Πολύ ψηλά το είχαν, αλλά ένα συνδυασμός ενός πολύ δυνατού ημιτελικού. Για την ακρίβεια, το 2018 ήμασταν στον ημιτελικό που η τριάδα του ημιτελικού τότε ήταν και η τριάδα της Eurovision γενικά. Που είχαμε Κύπρο, Ισραήλ, Αυστρία. Αυστρία τρίτη. Κύπρος πρώτος στον ημιτελικό, αλλά δυστυχώς δεύτερος στον ημιτελικό και το Ισραήλ δεύτερος στον ημιτελικό, αλλά πρώτος στον τελικό. Μετά από ένα σημείο καταφέραμε και γυρίσαμε με τα πολλά και με τα λίγα στον τελικό το 2019 με την Κατερίνα Ντούσκα και τον Better Love και από τη δεκαετία του 2020 και μετά μπορώ να πω ότι αρχίζουμε και σαν Ελλάδα ανεβαίνουμε πάρα πολύ σαν μέγεθος. Φέρνουμε νέο αίμα. Και ας είναι ως ένα σημείο μισή από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή η Στεφανία που ήταν μισή Ελληνίδα, μισή Ολλανδέζα και η Αμάντα Τένφιορ που ήταν μισή Ελληνίδα, μισή Νορβηγίδα. Αλλά τα τραγούδια ήταν αρκετά καλά, αρκετά δυνατά, μπορούσαν να πιάσουν κοινό στον διαγωνισμό και έτσι καταφέραμε και πετύχαμε δύο σερή θέσεις στην δεκάδα. Δέκατη το 2021 με το Last Dance της Στεφανίας και το 8ο ή το 2022 με το Dead Together της Amanda Tenfjord. Το 2023 προσπαθήσαμε να κάνουμε την ίδια συνταγή, αλλά για κάποιο λόγο πολύ πιο ερασιτεχνικά. Ο 16χρονος τότε Βίκτορ Βερνίκος, μισός Έλληνας, μισή καταγωγή ελληνική, μισή από την Δανία, με το What They Say, δυστυχώς δεν προκάλεσε κάτι παραπάνω στο γιουροβιζιονικό κοινό και δυστυχώς ήταν η τρίτη φορά που η Ελλάδα έμενε εκτός τελικού έπειτα από 5 χρόνια. Αλλά όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το πραγματικό σημείο καμπής το οποίο μας έφερε στο τώρα. Αυτή είναι την τριετία όπου η Ελλάδα όχι μόνο είναι ανταγωνιστική στο διαγωνισμό, αλλά έχει ξεχωριστά τραγούδια. Από πού να αρχίσουμε, από το ζάρι της Μαρίνα Σάτι, από την αισθενομάτα της Κλαδίας, το φέρτο του Ακύλα που ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα έστειλε κάτι το οποίο αντικειμενικά είναι κάτι ενδιαφέρον, κάτι πάρα πολύ φαν. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που βλέπω από την Ελλάδα τουλάχιστον που βλέπω ή μπορεί και γενικά από την Ελλάδα, που στέλνουμε απλά κάτι για να σπάσουμε πλάκα. Να μην προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι πόση μουσική ξέρουμε, ότι προσπαθούμε όντως να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, προσπαθούμε να το πάμε πιο σοβαρά. Και φάνηκε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία περίοδος αυτή και γι' αυτό μάλιστα από τα δύο από τα τρία αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα από το 2016 μέχρι το 2026 είναι η Κλαδία με το Αστερωμάτα και το Φέρτο. Το τραγούδι είναι το Day Together της Αμάντας. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν τραγούδι. Και επειδή πολύ μακρηγορώ τώρα και επειδή σε λίγο θα πέσει και το διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Μετά το διαφημιστικό break θα παιχθούν τα τραγούδια της Ελλάδας, της Ελλάδας All Stars, το Αστερωμάτα της Κλαδίας που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2025 και το Φέρτο του Ακύλα που μας εκπροσώπησε φέτος. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με Κλαδία και Ακύλα.

0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Never stop chasing your dreams. Love yourself. Take a euro.
2: Πάνω στη διασύνη μου φαίνεται πως ξέχασα να πω το καλύτερο αποτέλεσμα της Ελλάδας την περίοδο 2016-2026. Τερματίσαμε, το καλύτερο μας αποτέλεσμα ήταν 6η θέση το 2025 με την Κλαβδία και το τραγούδι Στρωμάτα. Α, είμαι αγενής. Ξέχασα να ξανασυστηθώ. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπω από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και τώρα κάνουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Euro Melodies και το δεύτερο μέρος του αφιερώματος, του τέταρτου μέρους του αφιερώματός μας στην δεκαετία 2016-2026 και έχουμε τις τελευταίες δύο χώρες, την Ουγγαρία και την Ισλανδία. Ξεκινάμε με την Ουγγαρία, επειδή είναι λίγο πιο εύκολη. Η Ουγγαρία σαν χώρα είναι μέχρι τώρα η μόνη η οποία δεν συμμετέχει πλέον στον διαγωνισμό. Από το 2019 για την ακρίβεια λόγω πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων μέσα στην χώρα. Βέβαια τώρα με την αλλαγή ηγεσίας στην ουγγρική πολιτική σκηνή γίνονται συζητήσεις για την επιστροφή της χώρας έπειτα από 8 χρόνια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτά τα 4 τραγούδια τα οποία έστειλε η Ουγγαρία όσο ήταν στο διαγωνισμό, το 2016-2019, η Ουγγαρία για την ακρίβεια, για να μην υπάρξει κάποιο είδους παρεξήγηση ή παρερμήνευση, η Ουγγαρία συμμετέχει πολύ παραπάνω από αυτό, αλλά δεδομένου ότι η χρονική περίοδος που αναλύουμε

Δυστυχώς δεν κατάφερε να προκριθεί το 2019 με το δικό του τραγούδι, αφήνοντας μια λίγο πικρή γεύση στη γενική ουγγρική συμμετοχή και αποστολή. Και έχουμε να την δούμε την Ουγγαρία περίπου 7 χρόνια. Μακάρι να μην γίνουν 8. Όπως βλέπετε, έχουμε μικρή παλέτα τραγουδιών για να βγάλουμε τριάδα. Και θα πάω με τα πρώτα τρία τραγούδια χρονολογικά. Το Pioneer του Φρέντι που εκπροσώπησε τη χώρα την Ουγγαρία του 2016, το Όρικο του Γιώτσι Παπάι που συμμετείχε το 2017 και το Βίσλανιάρ των ΑΒΕΣ που συμμετείχε το 2018. Και τα τραγούδια τα οποία θα ακούσετε είναι το Όρικο του Γιώτσι Παπάι και το Βίσλανιάρ των ΑΒΕΣ. Ουγγαρία All Stars, Γιώτσι Παπάι Όρικο 2017 και ΑΒΕΣ Βίσλανιάρ 2018. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτή ήταν η Ουγγαρία με τους δικούς της All Stars, τον Γιώτσι Παπάι με τον Ρίκο που συμμετείχε το 2017 και τους Σαβές με τον Βίς Λανιάρ που εκπροσώπησαν την Ουγγαρία το 2018. Και τώρα τελειώνουμε το αφιέρωμά μας με την Ισλανδία, μια χώρα η οποία είχε και καυτή καλές και κακές στιγμές, τρεις σερία αποκλεισμούς το 2016 και το 2018. Επιστρέφει το 2019 με τους Χάταρι και το Χάτρι Edmund Singer, τερμάτισε δέκατη. Τη τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 2009, που τερμάτισε η Ισλανδία σε θέση δεκάδας και ήταν τότε που τερμάτισε δεύτερη, για την ακρίβεια. Την επόμενη χρονιά θα έστελνε πάλι ένα πολύ δυνατό τραγούδι, το Think About Things του συγκροτήματος Daddy on Gagnamagnid, αλλά δεν είδε ποτέ το φως της ημέρας, δεδομένου του ότι είχαμε την πανδημία του κοροναϊού. Επέστρεψε όμως το συγκρότημα την επόμενη χρονιά με το τραγούδι 10 Years και τερμάτισε τέταρτο. Το καλύτερο αποτέλεσμα της Ισλανδίας μέσα στην δεκαετία. Την επόμενη χρονιά χαμηλώθηκε λίγο το αποτέλεσμα. 23η θέση, αλλά και πάλι θέση τελικού με τη Sistor και το Mad Hack and the Soul. Μετά δύο σερί αποκλεισμούς και ένας από αυτούς ήταν αρκετά άδικος, να πω την αλήθεια. Και το 2025 είχαμε τους Vibe με το Roa που προσώπησε την Ισλανδία το 2025 και λόγω του μποϊκοτάζ που γίνεται λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό, πολλές χώρες έχουν φύγει, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία. Μάλιστα, για την Ιρλανδία και το Ισραήλ θα συζητήσουμε στο επόμενο αφιέρωμα, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε όμως ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμψε με το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, ήταν εκπομπή γύρω Melodies. Σε λίγο έρχεται η εκπομπή Radio Activism της Αναστασίας Δαλακώστα και του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Σας αφήνω με τους Ισλανδούς All Stars, το τραγούδι του 2019, τον Χάταρι Χάτριντ Μουτσίγκρα και το τραγούδι του 2020, Daddy ο Gagnamagnid, Think About Things. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Radio Activist, μια εκπομπή για τον ακτιβισμό της καθημερινής ζωής, για πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Αναστασία Νταλακώστα και είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Radio Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη χαρά. Έχω εδώ μαζί μου τρία άτομα από μια φοβερή ομάδα. Θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που μας απασχολεί, πιστεύω, όλες και όλους. Και φυσικά μιλάω για το στεγαστικό ζήτημα. Νομίζω ότι πραγματικά μας απασχολεί όλες και όλους. Και πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για να δώσουμε λύσεις για τη στεγαστική κρίση και να δούμε εναλλακτικές λύσεις, λοιπόν, για αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό, λοιπόν, έχω μαζί μου σήμερα την Κατερίνα Σίλα Μπουκογιάννη, αρχιτέκτον και μέλος της ομάδας COHA, που προωθεί τη συνεταιριστική και συλλογική κατοικία, και το Λευτέρη Ματζουνέα και τη Δανάη Γείτον, που είναι αρχιτέκτονες, μέλη της ομάδας Ensemble, αν το λέω σωστά έτσι, θυμάμαι τα γαλλικά μου, τέλεια, στο συνεργατικό διαγωνισμό «Συγκρατικώντας τα κενά» της COHA Athens. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά τη συζήτησή μας. Λέγοντας αρχικά, Κατερίνα, αν θέλεις, και εννοείται και τα παιδιά μπορούν να συμπληρώσουν, ποια είναι η COHA για αρχή, πώς δημιουργήθηκε και ποιος είναι ο στόχος, έτσι λίγα πράγματα για να γνωριστούμε.
2: Καλησπέρα. Αρχικά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η ομάδα COHA ξεκίνησε το 2016, αφορμόμενη από αντίστοιχα εγχειρήματα στο εξωτερικό, όπου βλέπαμε συνεργατικά εγχειρήματα κατοικίας, τα οποία αυτό που κάνουν ήταν να παρέχουν προσιτή, μακροπρόθεσμα προσιτή από προγραμματισμένη κατοικία με βάση τις αρχές της συλλογικής διαχείρισης και της συλλογικής ιδιοκτησίας. Και λέγαμε, γιατί, εγώ δεν ήμουν τότε στην ομάδα, αλλά τέλος πάντων τα άτομα που ήταν τότε, λέγανε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε τότε σαν ομάδα έρευνας δράσης, η οποία έχει μελετήσει πολύ τα εγχειρήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ασχολούμαστε σταθερά με το advocacy, τη συνηγορία υπέρ όχι μόνο της κατοικίας αδικαίωμα, αλλά και των συλλογικών μορφών κατοικίας. Και πιο πρόσφατα κάναμε και αυτόν τον διαγωνισμό, τον οποίο είδατε, το Συγκρατικότητα στα κενά, που ήταν μια προσπάθεια να δείξουμε ότι η ιδέα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη, όχι γενικά και αόριστα, αλλά κοιτάζοντας τα κτίρια τα οποία έχουμε μέσα στην πόλη, τα οποία είναι κοινά, ανήκουν σε δημόσιους ή κοινοφελείς φορείς και μπορούν με βάση ένα άλλο μοντέλο, τέλος πάντων, αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, να προσφέρουν κατοικία με όρους κοινωνικούς και όχι με όρους αγοράς.
1: Πολύ ωραία. Θα πούμε έτσι λίγο και παραπάνω πράγματα για τις δράσεις σιγά-σιγά και με αφορμή την έκθεση αυτή που αναφέραμε. Θέλω να μου πεις έτσι, σαν παράδειγμα, έτσι, κάποια δράση της COHA για να καταλάβουμε έτσι λίγο πώς λειτουργεί και με τα συμμετοχικά εργαστήρια έτσι, που υπάρχει σαν είναι σημαντικός πυλώνας της COHA, έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα.
2: Είναι πολλά και σίγουρα θα ξεχάσω. Απλώς αυτά που έρχονται πολύ έντονα στο μυαλό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια έχει γίνει συνεχόμενα εργαστήρια με άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν φορείς συνεργατικής κατοικίας, με σκοπό την κατοίκηση, την άμεση κατοίκηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και τώρα το ξαναβάζουμε μπρος με ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους, τέλος πάντων, που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να εξερευνήσουν τις δυνατότητες, τέλος πάντων, υλοποίηση της, την πράξη, με βάση τα εργαλεία που έχουμε, όπως θα συζητήσουμε σε λίγο, δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Μια άλλη δράση που κάνουμε είναι η χαρτογράφηση όλων αυτών των ακινήτων που υπάρχουν στην πόλη και όχι μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Δράμα, δημοσίων κενών ακινήτων ή ακινήτων που ανήκουν σε κοινοφελή ιδρύματα με σκοπό την αξιοποίησή τους, με σκοπό την δημιουργία προτάσεων τέλος πάντων για την αξιοποίησή τους, που δεν είναι μόνο σχέδια αλλά είναι και business models, γιατί και οι κοινοφελείς σκοποί τέλος πάντων έχουν και αυτοί να. Μοντέλο τέλος πάντων επιχειρηματικό, που όπως δεν έχει στόχο το κέρδος, αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα αυτές τις μέρες, και αύριο μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα των συντακτών, συμμετείχαμε, δεν συμμετείχαμε γιατί χάσαμε την προθεσμία.
1: Δεν πειράζει.
2: Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τον νόμο της κοινωνικής επαροχής. Mm. Το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί πολλά χρόνια. Πέρυσι το καλοκαίρι κατατέθηκε ένας νόμος για την κοινωνική επαροχή. Ήταν τέλος πάντων τροποποίηση ενός νόμου, θα το διαβάσετε τέλος πάντων. Και τώρα δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που εξειδικεύει την κοινωνική επαροχή, το τι είναι. Και επίσης συζητιέται αυτή τη στιγμή στη Βουλή το. Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Α, το νέο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι.
2: Που αυτά τα δύο μαζί να συμβαίνουν το καλοκαίρι του 2026 δημιουργούν ένα πλαίσιο που είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που θέλαμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όχι μόνο η κοινωνική αντιπαροχή δεν είναι κοινωνική. Όχι μόνο δεν παράγει καν κατοικία αποκλειστικά. Όχι μόνο δεν παράγει προσιτή κατοικία. Αλλά κάπως θέτει το πλαίσιο για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Σε νέο, σε πολύ καινούριο τέλος πάντων έδαφος και πολύ πιο ανοιχτό από αυτό που είχαμε πριν. Στον δρόμο που χάραξε τέλος πάντων με το ελληνικό και ούτω καθεξής. Αλλά κάπως είναι μια πολύ. Το λέω, είναι χαρούμενη φωνή μου, είναι ακριβώς το αντίθετο το συνέστημα.
1: Ναι.
2: Είναι μια πάρα πολύ αρνητική συγκυρία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάναμε και πέρσι το καλοκαίρι, συμμετείχαμε στη διαβούλευση της κοινωνικής αντιπαροχής. Και φέτος προσπαθούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση και να πούμε ότι αυτό το πράγμα ένα αποτέλεσμα θα έχει. Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και δεν θα μπορέσει να παράξει κοινωνικό απόθεμα κατοικίας σε καμία περίπτωση.
1: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί ήθελα να μιλήσουμε για το δικαίωμα στην κατοικία. Γιατί, εντάξει, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα γενικά, βλέπουμε τι γίνεται. Από τη μία έχουμε Airbnb, συνεχώς σπίτια γίνονται Airbnb, ταυτόχρονα έχουμε σπίτια πάρα πολλά κενά, ανεκμετάλλευτα. Βλέπουμε τα ενίκια να ανεβαίνουν, δεν υπάρχουν σπίτια, δεν μπορούμε να μείνουμε, να φύγουμε από τους γονείς μας, να βρούμε σπίτι. Και φυσικά πάρα πολλά άλλα ζητήματα, έτσι. Θέλω λίγο να δούμε τελικά τι γίνεται με το δικαίωμα στην κατοικία στην Ελλάδα, προστατεύεται τελικά. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Εντάξει, μας είπες ήδη βέβαια πράγματα, αλλά έτσι θέλω να σε βάλω να συνεχίσεις αυτή τη ροή.
2: Άμα το δούμε συνταγματικά, υποτίθεται ότι προστατεύεται το δικαίωμα στη στέγη. Στην πράξη όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά ότι γίνεται είναι υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων και όχι μόνο των μικρών ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά της μεγάλης περιουσίας. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Υπάρχει ένα φοβερά μεγάλο στεγαστικό απόθεμα, το οποίο είναι αναξιοποιητό. Και οι όροι οι οποίοι τίθενται για την αξιοποίηση σε πολλά εισαγωγικά αυτού του αποθέματος είναι με όρους αγοράς και είναι με κίνητρο το κέρδος από τους μικρούς ιδιωτές μέχρι τους πολύ μεγαλύτερους. Οπότε όχι, δεν προστατεύεται αυτό το δικαίωμα. Δεν προστατεύονται ούτε τα δικαιώματα των ενοικιαστών, των ενοικιαστριών. Δεν προστατεύονται τα άτομα σε συνθήκες αστεγίας που δεν έχουν ούτε τις βασικές παροχές. Κάπως γίνονται πολύ επιλεκτικά πράγματα και χειρότερα από αυτά που θα περίμενε ακόμα και η Ευρώπη. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο.
1: Ναι, και όντως και το βλέπουμε και στην κοινωνική κατοικία αυτό, έτσι, που είμαστε σε ένα ποσοστό 0%. Δηλαδή, δεν υφίσταται η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα. Να πάμε λίγο έτσι σιγά σιγά να φέρουμε τη συζήτηση στις λύσεις που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το ζήτημα. Να πιάσουμε λίγο για αρχή την κουβέντα για την συνεταιριστική κατοικία, που προφανώς είναι και αυτό με το οποίο ασχολείται η CoHub. Οπότε θέλω λίγο να δούμε τι είναι αρχικά, να εξηγήσουμε για όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Και τι αντίκτυπο θα ήθελα να δούμε έχει η κοινωνική κατοικία, συγγνώμη, η συνεταιριστική κατοικία για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό. Φαντάζομαι έχετε έτσι και παραδείγματα και από το εξωτερικό κατά βάση. Στην Ελλάδα νομίζω το μόνο που βρήκα εγώ προσωπικά είναι η πρωτοβουλία αλληλέγγυας συγκατοίκησης Θεσσαλονίκης, που νομίζω όμως είναι σε πολύ αρχικά στάδια και είναι η πρώτη πρωτοβουλία. Οπότε θέλω λίγο να δούμε έτσι τι είναι, τι αντίκτυπο έχει και για τα άτομα και για την κοινωνία, έτσι, γιατί είναι κοινωνικό ζήτημα.
2: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ένα πράγμα η συνεταιριστική κατοικία. Είναι πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία αναλόγως που υλοποιούνται από ποιους και με τι συνθήκες, διαφέρουν αρκετά. Αλλά έχουν κάποιες βασικές κοινές αρχές. Που είναι η συλλογική διοικησία, είναι η αποπορευματοποίηση της κατοικίας, είναι η δημοκρατική διαχείριση και είναι και η σχέση με τη γειτονιά. Ότι δεν έχουμε φάρους τέλος πάντων μέσα στην πόλη, αλλά έχουμε συνδεδεμένα πλαίσια που δημιουργούν κοινότητα μέσα σε γειτονιές. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά παραδείγματα. Τα παραδείγματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το πώς ξεκινάει ένα εγχείρημα, τι υποστήριξη έχει από την τοπική αυτοδιοίκηση, τι χρηματοδότηση μπορεί να έχει. Δηλαδή, μπορεί να έχει από την τοπική αυτοδιοίκηση ένα οικόπεδο με παραχώρηση χρήσης, όπως γίνεται στη Βαρκελόνη, για 99 χρόνια, όπου γίνεται εκεί πέρα μία επένδυση, τέλος πάντων, από το συνεταιριστικό φορέα. Και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί συνεταιριστικοί φορείς, τέλος πάντων. Θα το πω λίγο παρακάτω. Οπότε, μπορεί να έχουν παραχώρηση χρήσης για να χτίζουν, λοιπόν, ένα ακίνητο, μία συνεταιριστική, τέλος πάντων, κατοικία. Και μετά ενοικιάζεται αυτό σε χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή, είναι ένα πάντρεμα ουσιαστικά στη Βαρκελόνη και σε πολλές άλλες πόλεις της κοινωνικής κατοικίας, των παροχών τέλος πάντων κοινωνικής κατοικίας της πόλης, μαζί με την πρωτοβουλία, όχι την ιδιωτική, συνεργατική πρωτοβουλία. Δηλαδή, οι συλλογικοί φορείς κάπως έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αστεγία και στα άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση, πώς το λένε, στη δική τους οικιοκατοίκηση. Τώρα για τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ηθικές τράπεζες, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ίδια κεφάλαια, απλώς δεν έχουν αρκετό κεφάλαιο ούτως ώστε να αγοράσουν τη δική τους κατοικία. Υπάρχουν δημόσια κεφάλαια, υπάρχουν ευρωπαϊκά ταμεία, υπάρχουν πολύ μεγάλο εύρος, το οποίο αξιοποιείται. Ακόμα και το crowdfunding έχει λειτουργήσει. Υπάρχουν τα άμεσα δάνεια από γνωστούς, χωρίς άτοκα. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργηθεί αυτό. Τα παραδείγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι ακριβώς αυτά τα οποία παντρεύουν την πρόσβαση στη στέγη των κατωτέρων εισοδημάτων με την δημοκρατική διαχείριση και την διαχείριση και της δημόσιας περιουσίας.
1: Επομένως, θα ήθελα λίγο, αν μπορείς να μας πεις έτσι και πώς δουλεύει στην πράξη όλο αυτό το εγχείρημα και επίσης σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία για τον αντίκτυπο. Σκέφτομαι και το διάβασα και στην ιστοσελίδα σας, το ότι πολλές φορές ξεχνάμε ότι και τέτοια εγχειρήματα βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση και παραγόντων που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Γιατί ζούμε σε μια εποχή αρκετά μοναχική για αρκετούς ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας πολύ συχνά, αλλά και μικρότερης. Επομένως, νομίζω είναι χρήσιμο να σκεφτούμε ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας που βοηθάει στο να χτίσουμε μια κοινότητα, να ζούμε με άλλους ανθρώπους, λίγο να καταπολεμήσουμε και ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, έτσι, που είναι η μοναξιά. Οπότε θέλω λίγο να μας πεις και γι' αυτό και για το κομμάτι του πώς λειτουργεί, δηλαδή, στην πράξη. Π.χ. κάποια συντριστική κατοικία που ήδη έχει δημιουργηθεί ένα εγχείρημα, πώς κάπως έτσι λειτουργεί στην πράξη, πώς το διαχειρίζονται τα μέλη. Που από ό,τι κατάλαβα εξαρτάται και από τα ίδια, εννοείται, και υπάρχουν πολλών ειδών, αλλά έτσι σαν μια πιο γενική εικόνα.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για την κοινότητα και είναι όντως πολύ διαφορετικά τα εγχειρήματα, γιατί υπάρχουν εγχειρήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από μια ομάδα ανθρώπων που κάπως έχουν βρει το νομοθετικό άνοιγμα, τέλος πάντων, για να δημιουργήσουν συνεργατική στέγη. Υπάρχουν καταλήψεις στη Γερμανία, ας πούμε, στην Ιταλία, οι οποίες επειδή έχουν μέσα παιδιά και θέλουν μια σταθερότητα στον τόπο κατοικία τους, έχουν δημιουργηθεί ένα διάμεσο νομοθετικό, τέλος πάντων, πλαίσιο με παραχώρηση χρήσης αυτού που κάποτε ήταν κατάληψη. Υπάρχουν πιο θεσμικές, τέλος πάντων, λύσεις, αυτό που έγινε, τέλος πάντων, και στη Βαρκελόνη και στη Ζυρίχη, που παραχωρείται ή κτίριο ή γη για την δημιουργία. Για τη δημιουργία στέγης. Αυτό που έχουν κοινό όμως στο τέλος είναι ότι επειδή μπαίνουν σε μια διαδικασία να συμμετέχουν σε ένα συνεργατικό φορέα, δημιουργείται κοινότητα. Δηλαδή, δημιουργείται ένας φορέας ο οποίος καλείται να διαχειριστεί με όρους ανοσοδημοκρατικούς την κοινή του περιουσία και την κοινή του ανάγκη, τέλος πάντων, για στέγη. Οπότε αυτό η έννοια της κοινότητας διατρέχει τα εγχειρήματα. Για να μην μιλήσουμε καν για τη διαφορά που έχει το αίσθημα ασφάλειας του να έχεις πρόσβαση στέγη η οποία να μην μπορεί να σε διώξει ποτέ κανείς. Αυτό είναι κάτι εξωπραγματικό τώρα για την Ελλάδα
1: του 2026. Ισχύει και πολλές φορές το θεωρούμε και δεδομένο ίσως και δεν το σκεφτόμαστε ότι όντως είναι τρομερό προνόμιο να έχεις ένα δικό σου σπίτι, έτσι. Είναι απίστευτη ασφάλεια, όπως είπες. Οπότε, αν πάμε λίγο έτσι και στο θεσμικό κομμάτι. Ας δούμε την Ελλάδα, που μας ενδιαφέρει. Αν υπάρχει και κάποια καλή πρακτική από το εξωτερικό, φυσικά. Αλλά ας δούμε λίγο στην Ελλάδα, με το νομικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είδα κάποια πράγματα στην ιστοσελίδα σας, να πούμε ότι έχετε και έναν οδηγό πάρα πολύ αναλυτικό για το πώς μπορεί να φτιάξει κάποιος κάποια το δικό του εγχείρημα, πώς λειτουργούν όλα αυτά, τι είναι, τα θεσμικά, όλα αυτά. Οπότε μπορούν να τρέξουν και στην ιστοσελίδα της CoHub. Νομικά λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε το δικό μας συνεργατικό έτσι, εγχείρημα στην Ελλάδα?
2: Ιδανικά θέλουμε να αναγνωριστούμε στεγαστικοί φορείς ως πάροχοι στέγης, το οποίο αυτή τη στιγμή και να είναι ενταγμένοι στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς τόκους, σε γη, δημόσια περιουσία, γιατί οι φορείς καλό έχουν πρόσβαση σε δημόσια περιουσία, αλλά μόνο για 5 χρόνια, τα οποία δεν μπορεί να καλύψει στεγαστικές ανάγκες, επομένως θα χρειαστεί και μία διεύρυνση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης δημόσιας περιουσίας. Και σε χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν οι συνεδριστικοί τράπεζες της Καρδίτσας, υπάρχουν οι συνεδριστικές τράπεζες, υπάρχουν ηθικές τράπεζες του εξωτερικού και υπάρχουν γενικά, άμα υπάρχει τέλος πάντων, άμα ξεκινήσει και δημιουργηθεί το πλαίσιο, μπορούμε να δούμε και άλλα μέσα τέλος πάντων, από crowdfunding μέχρι τράπεζες του εξωτερικού, ηθικές πάντα. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, δηλαδή και στις άλλες χώρες που υπάρχει συνεταιριστική κατοικία, δεν είναι ότι υπάρχει ακριβώς το πλαίσιο το ιδανικό. Υπάρχει το φανταστικό παράδειγμα της Αγγλίας, που υπάρχει το Community Land Trust, που είναι τα κοινωνικά καταπιστεύματα γης, που διαχωρίζουν τη γη από την ιδιοκτησία, που σημαίνει είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να δημιουργήσεις μόνιμα προσιτή στέγη. Και υπάρχουν άλλες χώρες, ας πούμε η Γερμανία, που έχουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν ένα τόσο ωραίο σύμπλεγμα τέλος πάντων μεταξύ τους συνεργειών και πλαισίου τέλος πάντων λειτουργίας μεταξύ των ΕΠΕ και έχουν από πάνω έναν φορέα μεγάλο, ο οποίος λειτουργεί σαν που φέρνει τέλος πάντων, δημιουργεί καινούργια, δηλαδή όλο το πλεόνασμα τέλος πάντων το οικονομικό που έχει κάθε ΕΠΕ πρέπει να πηγαίνει από πάνω στον υλικό φορέα και να επενδύεται σε νέα συνεργατική κατοικία. Οπότε δεν είναι μόνο το πλαίσιο, είναι το ένα πράγμα, αλλά είναι μετά και το χρηματοδοτικό λοιπόν, που αυτοί μπορούν, υπάρχουν τα εργαλεία για να πάρουν χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Η χρηματοδότηση και το νομικό πλαίσιο, τα κυρία.
1: Ναι. Ωραία. Άρα, μπορεί εν τέλει, δηλαδή από όλα αυτά που λες, που ακούμε κάπως πώς λειτουργούν τα πράγματα στο εξωτερικό, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα. Επομένως, ήθελα να κάνουμε και λίγο τη συζήτηση του κατά πόσο μπορεί να γίνει η συνεταιριστική κατοικία πραγματικότητα στην Ελλάδα και αν είναι τελικά και μόνο το θεσμικό πλαίσιο το ζήτημα, είναι και θέμα που εννοείται συνδέεται πολιτικής βούλησης, έτσι, δηλαδή είναι το τι θέλει να κάνει κάθε κυβέρνηση ως προς αυτό το κομμάτι. Αν είναι και άλλο ζήτημα, εκπαίδευση ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, κινήτρων που χρειάζονται εννοείται οι πολίτες, ενημέρωση, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή εγώ δεν είχα ιδέα για το τι σημαίνει συνεταιριστική κατοικία, δεν το έχω ακούσει κάπου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ακούς στην καθημερινότητά σου τόσο πολύ και είναι οξύμορο με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οπότε πώς θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα?
2: Είναι απόλυτα απαραίτητο το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα δημιουργηθεί ο συλλογικός φορέας στον οποίο θα ανήκει το ακίνητο και θα είναι μικροσκοπικός κ.ο.κ. Αυτός ο φορέας θα πρέπει να έχει φοροελαφρύνσεις όπως αυτές που έχουν τώρα οι ιδιοκτήτες για να ανοίξουν τα κενά τους ακίνητα, δηλαδή πράγματα τα οποία υπάρχουν, ή το πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής που είπαμε, που ανοίγει μόνο για ιδιώτες αναδόχους, μπορεί να ανοίξει σε στεγαστικούς συνεταιρισμούς. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί ο στεγαστικός τέλος πάντων συνεταιρισμός σαν. Σαν θεσμός και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιηθούν εργαλεία τα οποία απλά αυτή τη στιγμή πάνε εκεί που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν και ανοίγονται σε αυτούς τους δρόμους. Αυτό είναι το βασικό. Σε επίπεδο τώρα εκπαίδευσης και κατανόησης, εντάξει, Και το. Έχουμε κάνει πολλές φορές τη συζήτηση τώρα για το τι, γιατί δεν είναι στέγη δικαίωμα και λέμε ότι η στέγη είναι ένα ατομικό, μια ατομική μάχη και μια ατομική νίκη. Πρέπει και λίγο να αλλάξει και αυτό το πράγμα και στα πλαίσια όχι της, του να εμείς να μορφωθούμε και να εκπαιδευτούμε, αλλά να γυρίσει λίγο το πλήξ στα πλαίσια της συλλογικής διεκδίκησης. Και σε αυτό το πλαίσιο της συλλογικής διεκδίκησης μπορεί να έρθει η συνεταιριστική κατοικία και να δημιουργήσει το χώρο για κοινότητα και για άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πιο πολιτικά και πιο. Να ανοίξει, ας πούμε, και σε άλλα χωράφια.
1: Ισχύει και νομίζω ότι είναι από την άλλη, είναι και ένα επίκαιρο ζήτημα όλο αυτό, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει στεγαστική κρίση και το βλέπουμε όλοι, νομίζω και τώρα με το ζήτημα των προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει ανοίξει κάπως σχετικά, θα έλεγα, αυτή η συζήτηση. Οπότε θα ήθελα και τη δική σου ματιά, βέβαια έχουμε κάνει ήδη την συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά πώς... Ποιο πιστεύεις ότι είναι εδώ το κρίσιμο ζήτημα που διακυβεύεται και στην περίπτωση των προσφυγικών και άλλων τέτοιων πρωτοβουλειών στην Ελλάδα και γενικότερα.
2: Εντάξει, αρχικά δεν μπορούν να φανταστούν σε αυτή την κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, μπορεί κάποιος άλλος κάποτε να έχει σκεφτεί κάτι το οποίο να λειτουργεί και να μην το έχουν σκεφτεί εκείνη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια κοινότητα αυτή τη στιγμή που στεγάζει 27 διαφορετικές εθνικότητες. Ενώ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δημιουργούν νόμους που είναι χειρότερες από αυτούς που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απέλαση των μεταναστών. Και έχουμε μια κοινότητα στην οποία ζουν 27 διαφορετικές εθνικότητες από όλες τις ηλικίες. Ζουν αρμονικά, ζουν ανοιχτά με την κοινότητα, ανοιχτά στη γειτονιά, με όρους αλληλεγγύης, με το διπλανό νοσοκομείο. Καλύπτουν πολλά διαφορετικά κενά τέλος πάντων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Και τι θέλουμε, να το σβήσουμε αυτό, τάμπουλα ράσα, και να κάνουμε κοινωνική κατοικία. Που δεν ξέρουμε καν στην Ελλάδα τι είναι η κοινωνική κατοικία. Δεν υπάρχουν ούτε συνδυματικά κριτήρια, όχι συνδυματικά κριτήρια είναι το λιγότερο. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να εξηγεί πώς μπορεί να γίνει κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα. Περιμένουμε ακόμα μία κοινή υπουργική απόφαση εξειδίκευση. Δηλαδή, λέμε ότι θα κάνουμε κοινωνική κατοικία στα προσφυγικά, λεσκινάδια, και δεν ξέρουμε καν τι είναι. Σε άλλες χώρες, δηλαδή η έρευνα και η κοινοτομία και ακόμα και η ευρωπαϊκή συζήτηση για τη στέγη, τα προσφυγικά έπρεπε να τα μελετάει, που τα μελετάει ήδη. Αλλά από εκεί θα έπρεπε να παίρνουμε έμεση για το πώς θα έπρεπε να ανοίγει το νιέσμα, η βιωσιμότητα, η αλληλεγγύη και όλα αυτά. Και η στέγη, πέρα από αυτά.
1: Ναι. Και σίγουρα το ότι δεν υπάρχει, όπως λέγαμε και πριν, κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα και το ότι διαλέγουμε να ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη κοινότητα για να φτιάξουμε κοινωνική κατοικία, σίγουρα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει κάτι γι' αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε εδώ λίγο μια άνω τελεία για να πάμε στο διάλειμμα, για να γυρίσουμε μετά, να πιάσουμε όλη την κουβέντα για τον συνεταιριστικό διαγωνισμό που είπαμε πριν, για να μας πει και ο Λευτέρης και η Δανάη εδώ πέρα όλη την εμπειρία τους. Οπότε, πάμε σε ένα διαλειμματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε στο Radio Activins, στο Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαστε εδώ με την Κατερίνα Σίλα Μπουκογιάννη, το Λευτέρη Ματζουνέα και τη Δανάη Γείτον και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τη συνεταιριστική κατοικία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο εγχείρημα της CoHub, σε έναν φοιτητικό και νεανικό συνεργατικό διαγωνισμό που έγινε για τη μετατροπή κενών κτηρίων σε στεγαστικούς συνεταιρισμούς και την έκθεση που έγινε με αφορμή αυτό το διαγωνισμό, συγκατοικώντας τα κενά από το όραμα στη διεκδίκηση, έγινε σε Αθήνα, Βόλο και τώρα σε λίγο Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Μου κάνω νόημα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα πάω τώρα λίγο. Αρχικά θα ήθελα λίγο να πούμε για αυτό το διαγωνισμό λίγα λόγια. Πώς προέκυψε η ιδέα, ποιος ήταν ο στόχος, για να μπούμε μετά έτσι και στο βιωματικό κομμάτι που θα μας πούνε εδώ τα παιδιά. Κατερίνα ή όποιος θέλει να ξεκινήσει.
2: Ο διαγωνισμός είναι μια ιδέα που υπήρχε καιρό τέλος πάντων στην ομάδα. Επειδή είμαστε αρκετές αρχιτεκτόνισες, η αρχιτεκτονική διαγωνισμή είναι μια πολύ κοινή πρακτική στο επάγγελμα που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, με την εμπορευματοποίηση και γενικότερα όλα τα κακά του επαγγέλματος και την απλήρωτη εργασία. Οπότε, το να κάνουμε ένα συνεργατικό διαγωνισμό, ο οποίος έχει στόχο τη μάθηση και την εκπαίδευση νέων επαγγελματικών και νέων αρχιτεκτόνων σε κάτι το οποίο δεν έχει κοινοφελή σκοπό, ήταν εξ αρχής πολύ καλή ιδέα. Αλλά απάντησε και σε μια πολύ πρακτική ανάγκη, που ήταν όλα αυτά τα κίνητα τα οποία έχουμε χαρτογραφήσει εδώ και πολλά χρόνια, να δούμε πώς θα μπορούσαν όντως να είναι. Οπότε δημιουργήθηκε η γνώση σε νέες αρχιτεκτόνισσες και όχι μόνο, και νομικούς και λογιστές, του τι θα μπορούσε να σημαίνει συνεργατική κατοικία, γιατί δεν σχεδιάσανε μόνο κτίρια, αλλά σχεδιάσανε και όλο το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει, να υπάρχει από πίσω από αυτά τα κτίρια. Και σχεδιαστήκανε και τα ίδια τα κτίρια, και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί και στην έκθεση και έχει έρθει και κόσμος να το δει. Και μας ρωτάνε κιόλας πού είναι αυτό, δεν το έχουμε δει. Λέμε, δεν έχει χτιστεί ακόμα, δεν έχουμε πάρει ακόμα την άδεια, δεν έχει δοθεί κανένα κτίριο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να είναι και είναι και ένα εργαλείο διαπραγμάτευσης τέλος πάντων σε αρκετά από αυτά τα κτίρια.
1: Σημαντικό, ξεκινάμε από την ιδέα και μετά φτάνουμε σιγά σιγά στην πράξη. Να πάω λίγο λοιπόν στο Λευτέρη και τη Δανάη, που είναι μέλη της ομάδας Ensemble και συμμετείχαν στον διαγωνισμό αυτόν με μια πρόταση για το κτίριο εστίαση του Παντίου Πανεπιστημίου. Οπότε, θέλω για αρχή να μου πείτε πώς βιώσατε αυτή την εμπειρία, πώς ήταν και για σας, σαν νέα άτομα φαντάζομαι έτσι στο επάγγελμα, πώς ήταν η εμπειρία και να σας δίνει μια τέτοια ευκαιρία, ποιο ήταν το κίνητρό σας για να συμμετέχετε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δανάη,
3: Δανάη, πάμε. Να προσθέσω κάτι μικρό πριν.
1: Φυσικά.
3: Στην ομάδα μας. Α, θα το πεις εσύ.
4: Ναι, όχι. Είμαστε τρεις στην ομάδα.
1: Τέλεια.
4: Είναι μαζί μας και η Σελένα Τσουκαλά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο Λονδίνο. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Τον διαγωνισμό τον είδαμε σε μια έτσι περίοδο της ζωής μας που θέλαμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό και θέλαμε να κάνουμε κάτι συνεργατικά κιόλας. Οπότε το πρώτο πράγμα που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ότι ακριβώς ήταν ένας διαγωνισμός διαφορετικός από όλους τους άλλους. Ήταν συνεργατικός. Και μάλιστα είχε και αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο σκοπό της επανάχρησης των κτηρίων για συνεταιριστική κατοίκηση, που είναι κάτι που θέλαμε πάρα πολύ να το δουλέψουμε σαν νέοι αρχιτέκτονες.
1: Πολύ ωραία. Λευτέρη, θες έτσι να μας πεις και εσύ τη δικιά σου εμπειρία.
3: Ναι, να πω κι εγώ. Ναι, όντως, βασικά, ό,τι είπε η Δανάη ισχύει τέλος πάντων και για μένα. Ήταν λίγο η κινητήριος δύναμη. Κάπως ξεσκάλισε τον διαγωνισμό εκεί πέρα. Νομίζω από τα social media το είχαμε δει αυτό αρχικά.
4: Ναι,
3: κάπως σωστά. Έτσι. Αλλά πράγματι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει ένας διαγωνισμός με ένα διαφορετικό τρόπο, που εγώ νομίζω ότι ήταν η στοχοθεσία της ομάδας και πράγματι το πετύχανε αυτό, γιατί απόδειξη είναι ότι και μετά το διαγωνισμό ήμασταν εκεί και ήταν κάπως μας αγκαλιάσανε και εμάς που είμαστε οι καινούργοι, ας πούμε, και συμμετέχουμε πλέον στην ομάδα και γνωρίσαμε και άλλους συναδέλφους με αντίστοιχα ενδιαφέροντα και κάπως εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει μια σύνδεση με μια νέα γενιά αρχιτεκτόνων που πάει να κάνει κάτι διαφορετικό και έχει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
4: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία όντως να συναντηθούμε άνθρωποι πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας και ήταν και διεπιστημονικές ομάδες, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν ήμασταν μόνο αρχιτέκτονες, συνεργαστήκαμε πολύ και άλλες ομάδες και με κοινωνιολόγους και με δικηγόρους και με διάφορα άλλα επαγγέλματα. Και επίσης κάτι πολύ ξεχωριστό που είχε αυτός ο διαγωνισμός ήταν και η διάδοση της μάθησης μέσα από σεμινάρια που κάναμε και μέσα από τα οποία και όλοι μαζί γνωριστήκαμε, αλλά και γνωρίσαμε και άλλους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους στο εγχείρημα μιας συνεταιριστικής κατοίκησης, που ήταν σπουδαίο αυτό το πράγμα.
5: Το περιγράφεις όντως πολύ όμορφα, όντως ακούγεται σπουδαίο, γιατί νομίζω το βιώνουμε πολλά άτομα και ανεξαρτήτως του επαγγέλματος, ότι χρειάζεσαι αυτή την επαφή και με άλλα άτομα που έχουν κάπως το ίδιο όραμα, ίδιες ιδέες, μια κοινότητα λίγο να χτίσετε κάτι παρέα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέτε. Και θέλω να μου πείτε έτσι λίγο παραπάνω και για την εμπειρία, αλλά και για την πρόταση φυσικά, που καταθέσατε στο διαγωνισμό. Πώς σας ήρθε για αρχή η ιδέα για την εστία του Παντίου και γενικά την ιδέα πίσω από αυτό, τι σας κινητοποίησε για να κάνετε, να υλοποιήσετε. Κάποια στιγμή μπορεί και να υλοποιήσετε, έτσι. Αλλά για αρχή να σχεδιάσετε αυτή την ιδέα.
4: Για αρχή, όπως είπε και η Κατερίνα πριν, είχαν ήδη χαρτογραφήσει κάποια κτίρια στην πόλη. Και μας έδωσαν την επιλογή να επιλέξουμε σε ποιο θέλουμε να δουλέψουμε και να επέμβουμε. Και επιλέξαμε πολύ στοχευμένο το κτίριο του Παντίου, γιατί είναι ένα πολύπαθο κτίριο. Είναι εντελώς εγκαταλειμμένο, σχεδόν, γιατί στο ισόγειο ακόμα λειτουργεί ο χώρος εστίασης. Και νομίζω θέλαμε, επειδή ακριβώς σχετίζεται με τη φοιτητική ζωή, δηλαδή το πιάνουμε από εκεί, το οποίο ούτως ή άλλως σαν συνθήκη μπορεί να καλλιεργηθεί αυτό το όραμα συνεταιριστικής κατοικίας, αλλά πλέον και σαν βίωμα μέσα σε ένα κτίριο. Και μετά μας ενδιαφέρει και αρχιτεκτονικά, επειδή είναι εντελώς γυμνό κέλυφος, οπότε ήταν και πάρα πολύ εύπλαστο για να επέμβουμε με διάφορες έτσι, σχεδιαστικές λύσεις.
3: Ναι, και μια πρόκληση νομίζω, σχεδιαστικά τώρα μιλάω, με την έννοια ότι είναι ένας τύπος κτίριο ο οποίος εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά μέσα στην πόλη, λίγο ή πολύ τέλος πάντων. Οπότε ήταν και μια πρόκληση με την έννοια ότι αν κάνεις αν σχεδιάσεις κάτι για εκείνο τον τύπο κτιρίου με αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, με το πλεισμένο σκυρόδρομο κτλ. Τότε ενδεχομένως να δίνεις και μια λύση γενικά για το πώς αυτά τα κτίρια, καθώς γερνάνε και αδειάζουν και ρυπώνουν, μπορείς να τα επαναφέρεις ζωή σε αυτά και να κάνεις αυτή την επανάχρηση.
4: Ναι, επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την επιλογή του κτιρίου, πέρα της δομής και της χρήσης που θα είχε, ήταν ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο και επίσης ακριβώς μπροστά υπάρχει αυτό το πλάτωμα το οποίο χρησιμοποιείται σαν πάρκινγκ και εμείς μέσα στην πρότασή μας το εντάσσουμε και το διαμορφώνουμε σε πλατεία, που ήταν νομίζω κομβικό σημείο της πρότασης, γιατί ακριβώς όπως προείπε και η Κατερίνα, μια συνεταιριστική κατοίκηση δεν είναι αυτοαναφορική, αλλά έχει επεκτάσεις προς τη γειτονιά και προς τις κοινότητες και τις ομάδες που δημιουργούνται γύρω από αυτό και μέσα σε αυτό.
3: Να προσθέσω εδώ ότι όλα αυτά που υπόθηκαν πριν μας τα μάθανε πολύ καλά. Δηλαδή, ενώ δεν ξέρω για τους υπόλοιπους συναδέλφους και συναδέλφισσες, αλλά στην αρχή και εμείς δεν ξέραμε τι είναι συνεταιριστική κατοίκηση στην ουσία. Και μέσα από τη διαδικασία, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι και η μεθοδολογία, ξέρω εγώ, εκμάθησης, αλλά μέσα από τη διαδικασία μάθαμε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει αυτό, σε τέτοιο βαθμό που καταφέραμε να σχεδιάσουμε κάτι πολύ ρεαλιστικό εν τέλει και δομημένο και κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να υλοποιηθεί, πιστεύω. Δηλαδή, η πλειονότητα των προτάσεων και από τις υπόλοιπες ομάδες πραγματικά ήταν, δηλαδή φαντάζομαι τώρα την Κριτική Επιτροπή να έχει όλες αυτές τις προτάσεις μπροστά τους και να πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ πάρα πολύ καλών προτάσεων και που καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι των κριτήριων του διαγωνισμού.
5: Σημαντικό αυτό, γιατί όντως δείχνει ότι υπήρχε και μεράκι, έτσι, υπήρχε πολύ όρεξη για να φτιαχτεί κάτι όμορφο και φυσικά με κοινωνικό αντίκτυπο, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, θα ήθελα λίγο να μου πείτε, έτσι, για το ποιο ήταν το όραμά σας για αυτό το κτίριο συγκεκριμένα, αλλά και γενικά για

0: πολιτικών. Κάτι τέτοιο θέλουμε να αναπαραχθεί, να μπορεί να αναπαραχθεί και στους χώρους του κτηρίου, αλλά και αυτό να βγαίνει από τους χώρους του κτηρίου και από το ισόγειο να επεκτείνεται στην γειτονιά. Νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντική συνιστόσα είναι η δυνατότητα πολυμορφικότητας των χώρων στις επεμβάσεις που θα προτείνονται στην επανάχρηση των κτηρίων, γιατί και αυτό έχει εφαρμοστεί και σε άλλες συνεταιριστικές κατοικίες. Οι ανάγκες αλλάζουν, οι κάτοικοι μπορεί να αλλάζουν, οπότε είναι σημαντικό και τα στοιχεία εντός του κτηρίου να μπορούν να διαμορφωθούν αναλόγως με τις ανάγκες των εκάστοτε κατοίκων.
1: Ναι, επίσης το σημαντικό είναι ότι δουλέψαμε σε συνδυασμό, δηλαδή ότι η δομή του συνεταιρισμού, τα νομικά, τα οικονομικά και όλα αυτά πήγαν χέρι-χέρι με τις συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχεδιαστικές προτάσεις. Οπότε κάπως έπρεπε να επιλύσουμε δύο δομές. Η μία ήταν η σχεδιαστική του κτηρίου και η άλλη ήταν το πώς θα είναι οργανωμένος ο συνεταιρισμός. Δηλαδή ότι θα έχουν μια συνέλευση, θα έχουν ότι ας πούμε ο κάθε όροφος, γιατί είναι ένα πολύ όροφο κτίριο αυτό που κάνουμε, κάθε όροφος θα έχει τη δικιά του συνέλευση και μετά θα υπάρχει συνέλευση κτιρίου και μετά τέλος πάντων κάπως ότι θα υπάρχουν όλες αυτές ένας τρόπος λήψη αποφάσεων και διαχείρισης του κτηρίου, ένα συλλογικός τρόπος. Και αυτό εκφράζεται και σχεδιαστικά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια κλιμάκωση από το πολύ δημόσιο, που είναι μια δημόσια πλατεία μπροστά από το κτίριο, μέσα στο κτίριο, στο ισόγειο, και μετά υπάρχει μια κλιμάκωση μέχρι που φτάνει στο εντελώς ιδιωτικό, ας πούμε. Οπότε και νομίζω ένα βασικό χαρακτηριστικό των συνεταιρισμών γενικά είναι αυτή η δυνατότητα που σου δίνεται να υπάρχουν αυτοί οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι της κοινότητας.
0: Ναι,
1: που αυτό είναι μεγάλο προνόμιο γενικά.
0: Ναι, δηλαδή πράγματι και στο δικό μας σχεδιασμό αφιερώσαμε πραγματικά αρκετά μεγάλο ποσοστό των χώρων σε κοινόχρηστες χρήσεις για τους κατοίκους. Μετά υπήρχαν οι μονάδες που αφορούσαν τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Και αντίστοιχα το ισόγειο ήταν εξ ολοκλήρου ένας χώρος προς κοινή χρήση και στο πρόγραμμα στο οποίο είχαμε βγάλει θα μπορούσε ο συνεταιρισμός των κατοίκων να παίρνει έσοδα, δηλαδή να το νοικιάζει σε ομάδες, να γίνονται εργαστήρια και να παίρνει έσοδα μέσα από τις χρήσεις του ισογείου.
2: Πολύ σημαντικό πιστεύω αυτό που λες, γιατί πρέπει να υπάρχει όντως και μια βιωσιμότητα έτσι, σε αυτό για να μπορεί να διατηρηθεί το εγχείρημα. Οπότε, μιας και είμαστε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να ρωτήσω λίγο και για την δυνατότητα υλοποίησης που αναφέραμε και λίγο πριν. Το πώς αυτές οι ιδέες μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, πιστεύετε αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση, κάποια συζήτηση ίσως για να μπορέσουν να υλοποιηθούν? Νομίζω ανέφερες πριν κάτι, Κατερίνα, και για τις άδειες που χρειάζονται. Αν θες να μας πεις λίγο παραπάνω ή και τα παιδιά εννοείται.
3: Αυτό που έλεγα ήταν για την κοινωνική επιπαροχή, που θα ήταν το τέλειο πλαίσιο. Αν μπορούσαμε να βάλουμε τους στεγαστικούς συνεταιρισμούς αντί για τους ιδιώτες αναδόχους να αναλαμβάνουν τη δημόσια περιουσία και να δημιουργούν μόνιμα προσιτό στεγαστικό απόθεμα, θα ήταν τέλειο. Όπως δεν είμαστε εκεί πέρα, συζητιέται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στην Επιτροπή τέλος πάντων της Βουλής, δεν το έχουμε ακούσει ακόμα αυτό να συμβαίνει. Επίσης, χθες νομίζω βγήκε και τη κρατική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική που δεν πρόλαβα, δεν γκούγκλαρα να δω αν έχει πουθενά μέσα κάτι σε συνεταιρισμό ή μη κερδοσκοπικό. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έχει. Οπότε είναι θέμα διεκδίκησης, κατά με. Και είναι διεκδίκησης όχι μόνο από εμάς, ας πούμε, σε επίπεδο τώρα θα κάνουμε ένα εργαστήριο. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε ακίνητα, δημόσια, να μιλήσουμε με κοινοφελή ιδρύματα, να βρούμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές οδοί που μπορούμε να ακολουθήσουμε και τις ακολουθούμε. Αλλά αντίστοιχα και τα προσφυγικά, αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή, η παραχώρηση χρήσης για να μπορέσουν να μείνουν μέσα, είναι άλλο ένα, όπως το λένε, εργαλείο διεκδίκησης της μη κερδοσκοπικής.

0: κατοικίας με όρους συμπερίληψης, με όρους βιωσιμότητας και με αυτό, όπως θα θέλαμε να είναι η κατοικία, τέλος πάντων, σε κοινότητα.
1: Ωραία. Θέλω λίγο να αναφέρω και ένα σχόλιο που λάβαμε, έτσι, για να το βάλουμε, αν θέλουμε, στη συζήτηση. Μας λέει λοιπόν εδώ ένας ακροατής ότι αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις στην κυβέρνηση για κίνητρα προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη κτηρίων που θα έχουν affordable housing, δηλαδή θα είναι προσιτό, τέλος πάντων, θα μπορεί να... Ναι. Για παράδειγμα, λέει, θα μπορούσε το 30% των κατοικιών του κτηρίου να έχει ένα ενίκιο με πλαφόν στα 500-600 ευρώ, το οποίο θα ήταν καλό για ένα καινούριο διαμέρισμα σε καλή περιοχή. Εγώ με τις γνώσεις που έχω δεν ξέρω αν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον σαν πολιτική, ίσως δεν ξέρω πώς το προσεγγίζεις, Κατερίνα.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι ότι ξύπνησε η κυβέρνηση και άρχισε να κάνει πράγματα για τη στέγη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πραγματικά έντονη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία όντως συζητάει social and affordable housing, στην κοινωνική δηλαδή και προσιτή κατοικία. Στην Ελλάδα δεν συζητάμε ούτε για κοινωνική ούτε για προσιτή. Αυτό το οποίο αναφέρει ο ακροατής είναι η κοινωνική αντιπαροχή, που αυτό που κάνει είναι δίνει δημόσια περιουσία σε ιδιώτες αναδόχους και τους, αυτό που τους λέει είναι να μας δώσετε 30% των ακινήτων πίσω σε δημόσια, ούτε καν ιδιωτησία. Και αυτό είναι μόνο για 10 χρόνια. Δηλαδή τελικά αυτά τα ακινήτα τα οποία θα είναι με ελεγχόμενο το νοικείο, που δεν ξέρουμε κιόλας τι σημαίνει ελεγχόμενο το νοικείο, δεν υπάρχει κάτι να μας πει ότι 500-600 ευρώ, ποιος μπορεί να πληρώσει 500-600 ευρώ, δεν είναι στεγαστική πολιτική αυτό το πράγμα. Απλώς δημιουργεί ένα απόθεμα το οποίο είναι λίγο πιο προσβάσιμο από τα υπόλοιπα τα καινούργια τα οποία χτίζονται. Και όλα τα υπόλοιπα 70% μένουν στον ιδιώτη ανάδοχο. Δηλαδή και επιχειρηματικά το κράτος χάνει κατά κάποιο τρόπο. Αυτός είναι ακριβώς ο νόμος που συζητάμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την άλλη, υπάρχει συζήτηση για μη κερδοσκοπική κατοικία. Σήμερα, μάλιστα, ήταν η πρώτη συνάντηση, ιστορική την είπανε κιόλας, γιατί υπάρχει Housing Task Force. Ενώ η στέγη δεν είναι, πώς το λένε, ευρωπαϊκό ζήτημα. Παρόλα αυτά, λόγω της στεγαστικής κρίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η τωρινή Κομισιόν, που δεν είναι και πιο φιλοκοινωνική, δηλαδή μόνο Real Europe και ανταγωνιστικότητα μιλάμε, παρόλα αυτά συζητάνε για τη στέγη και μέσα στο σχέδιο προσιτής κατοικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συνεργατική και προσιτή κατοικία και μη κερδοσκοπική. Αυτές είναι οι λέξεις που μας λείπουν στην Ελλάδα. Και όχι μόνο να τις πούμε, αλλά να τις εννοούμε κιόλας.
1: Ωραία. Νομίζω έκλεισες πολύ, πολύ δυναμικά με αυτό. Ευχαριστούμε πάντως για το σχόλιο, γιατί όντως μας έδωσε τροφή, έτσι, για συζήτηση και ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί πολλά ακούμε και εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, και άμα δεν ξέρεις, δεν ασχολείσαι, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι τι. Πρέπει να διαβάσεις, να καταλάβεις πώς λειτουργεί όλο αυτό. Οπότε ευχαριστούμε και για το σχόλιο. Για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα πολύ σύντομα να μας πεις, Κατερίνα, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο, στις δράσεις της COHAB. Και ένα σύντομο, έτσι, σχόλιο από τα παιδιά, έτσι, για το πώς βλέπουν το μέλλον της συνεταιριστικής κατοικίας, πώς θα θέλανε να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, κάποια, έτσι, ιδέα, κάτι που θα θέλουν, έτσι, ένα μήνυμα να περάσουν. Κατερίνα.
0: Αυτό που δεν έχουμε πει είναι ότι είμαστε εθελοντική ομάδα, ανοιχτή ομάδα και ασχολούμαστε από τη συνηγορία μέχρι την προσπάθεια να υλοποιηθούν εγχειρήματα και έχουμε 6, σαν να λέμε, θεματικές. Το COHAB Now, που είναι η ομάδα που προσπαθεί να υλοποιήσει ένα εγχείρημα, τέλος πάντων, όχι μόνο στην Αθήνα, και στην επαρχία συζητάμε επίσης με άλλους φορείς κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας για το πώς θα μπορεί το μοντέλο της μη εμπορευματικής κατοικίας να υλοποιηθεί στα χωριά. Αυτό είναι το COHAB Now. Υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία που είναι αυτή η οποία ασχολείται με τις διαβουλεύσεις, με τους νόμους αυτούς που συζητάμε. Και ετοιμάζουμε ένα νομοθετικό, μια πρόταση νόμου, τέλος πάντων, για τη συνεργατική κατοικία, που έχουμε μέσα νομικούς και όχι μόνο. Υπάρχει ομάδα χαρτογράφησης, η οποία συνεχίζει τη χαρτογράφηση των ακινήτων και έχουμε και συνεργασία με πλατφόρμες, στις οποίες μπορούμε να... Δηλαδή, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εμπλοκή στη δουλειά μας. Είμαστε ανοιχτές, προσπαθούμε να... λειτουργούμε, επειδή είμαστε θελοντική ομάδα, προσπαθούμε να λειτουργούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Αλλά ναι, αναλόγως τι έχετε να προσφέρετε, η ομάδα είναι ανοιχτή και στείλτε μας ένα μήνυμα. Μπορείτε να βρείτε στο site, τέλος πάντων υπάρχει μια φόρμα εγγραφής.
1: Άρα βρείτε την Cohab στα social media, site, στείλτε μήνυμα άφοβα. Τέλεια. Παιδιά, έτσι ένα πολύ σύντομο μήνυμα έτσι, ελπίδας ή οράματος για το τέλος.
2: Εγώ νομίζω θα πω ότι η συνεταιριστική κατοικία πέρα από μια προσιτή και ασφαλή στέγη είναι και μια συνθήκη φροντίδας, κοινότητας και αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από αρχιτεκτονικές προτάσεις και μπορούμε να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και όχι μόνο από καινούργια κτίρια αλλά και από ελάχιστες επεμβάσεις στα υφιστάμενα και είναι πράγματι εφικτό.
1: Και, Λευτέρη.
3: Ναι, μέσα από αυτές, ναι, και μέσα από αυτές τις δράσεις πιστεύω ότι κάπως ενώ καταραίει αυτός ο μύθος ας πούμε, του αρχιτέκτονα ότι κάποτε ας πούμε, υπήρχε αυτός ο μύθος ότι έχει ένα κοινωνικό... Αλλά αυτό έχει καταρρεύσει προπολού τώρα, δηλαδή δεν μπορούσε να λύσει τίποτα προς το παρόν και έχω την αίσθηση ότι αρχίζει και αποκαθιστάται μέσα από αυτό το πρίσμα ο κοινωνικός ρόλος του αρχιτέκτονα, όχι τώρα ως ένας άνθρωπος που κοιτάζει από ψηλά τα πράγματα και από μακριά, αλλά συμμετέχοντας με ταπεινότητα μέσα στις κοινότητες και έχοντας ένα συμβουλευτικό ρόλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο επάγγελμά μας.
1: Πολύ ωραία. Όντως, κλείσαμε πολύ ευχάριστα την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί ακολουθεί η εκπομπή Νοθείες με τον Ανδρέα Βελονά και θα κλείσουμε με Νίκαπ, γιατί έρχονται και στην Ελλάδα, οπότε είναι επίκαιρο. Οπότε κλείνουμε και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό απόγευμα και καλό σου κουμπί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είχαμε μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση, γιατί στις ζωντανές εκπομπές αυτά ήθιστε να συμβαίνουν. Δεν είναι καλό να συμβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές πρέπει να είστε κι εσείς λίγο υπηκείς με εμάς, ειδικά με εμάς που είμαστε ένα ραδιόφωνο κοινότητας, και αν και προσπαθούμε να το κάνουμε όλο αυτό με μεράκι και με τον δέοντα επαγγελματισμό, κάποιες φορές μας ξεπερνάει η φύση του ερασιτέχνη. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με Depeche Mode και Strangelove, ένα πολύ ωραίο τραγούδι από ένα άλμπουμ το οποίο είναι αξεπέραστο νομίζω στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και περνάμε τώρα σε κάτι πολύ περίεργο και σε μια εναλλαγή λίγο δύστροπη, λίγο δύσκολη, λίγο... Δεν θα την έλεγα, λίγο δύσπεπτη θα την χαρακτήριζα για τα στομάχια των ανθρώπων που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις εναλλαγές και προτιμούν πιο αρμονικές εναλλαγές μουσικές. Οπότε τώρα θα περάσουμε στην Britney Spears με το Break the Ice για να σπάσουμε λίγο τον πάγο εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι αδικήθηκε, δεν του δόθηκε αυτό το hype που θα έπρεπε να του δοθεί. Και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα από τα boy band που γράψανε ιστορία στην Αμερική και όχι μόνο, και μιλάω φυσικά για τους NSYNC με το Tearing Up My Heart.
1: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, μπορούμε μέσω του διαδεδομένου διάβλου επικοινωνίας που έχουμε, και αυτός δεν είναι άλλος από το chat του radiopantheon.com, να συνδεθείτε και να γράψετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας ή οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει, και αμέσως μετά το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα προϊόν προβληματισμού, μπορεί να είναι ένα σχόλιο το οποίο θέλετε να κάνετε σχετικά με την εκπομπή, με την μουσική που παίζουμε σήμερα, ή να θέλετε να μοιραστείτε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι άσχετο αλλά θα σας βοηθούσε ιδιαίτερα να το μοιραστείτε με εμάς. Δεν κάνουμε διάκριση στο τι θέλετε να γράψετε. Σημασία έχει, αν θέλετε να το εκφράσετε και να το μοιραστείτε, ότι είμαστε δεκτικοί προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία επικοινωνίας. Και να υπενθυμίσω και τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε TikTok και Instagram. Πάμε να περάσουμε τώρα στην Madonna με το Frozen, ένα τραγούδι σταθμός για την γυναίκα η οποία θεωρώ ότι όρισε σε ένα βαθμό την pop μουσική σε παγκόσμιο επίπεδο. Από έναν δίσκο ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, το Ray of Light, ένας δίσκος που έχει πολλά τραγούδια τα οποία έμειναν στην ιστορία της pop. Και πάμε λοιπόν, και είναι και σχετικά πρόσφατος θα λέγαμε, δηλαδή είναι 20ετίας ο δίσκος, δεν είναι κάποιος από τους παλιούς, από τα πρώτα της βήματα. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό και μετά επανερχόμαστε εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, με διάφορα άλλα τραγούδια τα οποία θα σας μπερδέψουν, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο, αν και ετερόκλητα μεταξύ τους τραγούδια, θα διαμορφώνουν μια συνοχή σαν playlist. Σε περίπτωση που θέλετε να διερευνήσετε το κομμάτι των playlist της συγκεκριμένης εκπομπής, μπορείτε να μπείτε στο προσωπικό μου πρόφιλ στο Spotify, Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες, προκειμένου να διερευνήσετε αυτό το πράγμα το οποίο είναι έτσι δίστροπο στην πρώτη ανάγνωση, αλλά αν καταλάβετε το νόημα που ακούμε μουσική σε αυτήν την εκπομπή, νομίζω θα μοιηθείτε κι εσείς και θα ακούτε κι εσείς με αυτόν τον άναρχο τρόπο τη μουσική.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ολοκληρώσαμε και το πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στην Σαντέ από το μακρινό 1992 και στο τραγούδι Cherish the Day, ένα τραγούδι το οποίο μας λέει να λατρεύουμε την ημέρα και να μην την αφήνουμε να περνά έτσι, χωρίς νόημα, χωρίς ουσία.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Εδώ είστε λοιπόν στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου και θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι αρκετά σημαντικό σχετικά με το ραδιόφωνο μας και τις δράσεις που αναλαμβάνει κατά καιρούς. Έχουμε το SNF Gnostos, το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες και μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει μία παράδοση τα τελευταία χρόνια στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ το οποίο πλαισιώνεται από διάφορες ομιλίες οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές. Θα συμμετάσχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο και έχουν πράγματα να πούνε, όπως ο Τζον Κλίζ ας πούμε, οι Γκορίλας, οι διάφοροι άλλοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Αν θέλετε μπορείτε και εσείς φυσικά να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό στο site το δικό μας, το site του radiopandion.com. Και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Ράδιο Πάντιον θα βρίσκεται εκεί και θα διενεργούνται εκπομπές κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και θα έχουμε έναν ισχυρό ρόλο εκεί πέρα στο κομμάτι της επικοινωνίας και στο κομμάτι φυσικά που αφορά την πλαισίωση σε μουσικό επίπεδο και όχι μόνο του Ράδιο Πάντιον στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο TikTok και στο Instagram, προκειμένου να μάθετε λίγα περισσότερα πράγματα σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και σας αφορά. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από ένα συγκρότημα που έχει βγάλει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Space Song και μιλάμε για τους Beach House και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 προέρχεται από το άλμπουμ Depression Cherry και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να παίξει, ειδικά σε αυτήν την εκπομπή. Οπότε αυτό ουσιαστικά θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μια μουσική γέφυρα για να περάσουμε σε ένα άλλο ύφος και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Space Song από Beach House και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και σχεδόν ένα τέταρτο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής και το δεύτερο ημίωρο αντίστοιχα, θα περάσουμε στον Robbie Williams και στο Come Undone και αμέσως μετά στους No Doubt με το Don't Speak. Δύο τραγούδια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και θα μας την πούνε με τον δικό μας τρόπο φυσικά, ο οποίος είναι η αναλλαγή ύφους και ήχου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα roller coaster συναισθηματικό.

Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερες playlists οι οποίες έχουν αυτόν τον χαρακτήρα, μπορείτε να μπείτε στο Spotify Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες και εκεί θα βρείτε παλαιότερες playlists παλαιότερων εκπομπών και θα μπορείτε να περιηγηθείτε ανάλογα με τα γούστα σας. Και φυσικά την σημερινή playlist θα την βρείτε αύριο το απόγευμα αναρτημένη με την ημερομηνία τη σημερινή, 19 έκτου δηλαδή, και θα βρείτε και άλλες playlist οι οποίες μπορεί να είναι θεματικές, μπορεί να είναι αφιερωματικές, μπορεί να είναι και από προηγούμενες εκπομπές απλά. Οπότε Robbie Williams και No Doubt και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Και λίγο πριν περάσουμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής και στην δεύτερη ώρα, θα ακούσουμε τους YouTube στο I Still Haven't Found What I'm Looking For, ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται και αφιερώνεται από μέρους μου στους ανθρώπους οι οποίοι απρόσκοπτα συνεχίζουν να ψάχνουν αυτό που δεν έχουν βρει ακόμη και δεν τα παρατάνε. Και να πούμε την καλησπέρα μας σε αυτό το σημείο στην Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα φυσικά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στην Πάτρα που είναι συντονισμένες στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε YouTube και επανερχόμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο Νταμιάνο Νταβίντ την εποχή μάλλον που ήταν ο frontman των Maneskin, και μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Trastevere και δεν μιλάει φυσικά για την συνοικία της Ρώμης η οποία έχει έναν bohème χαρακτήρα, αλλά μιλάει περισσότερο για μια ιστορία που μάλλον εκτελήχθηκε στο Trastevere, και δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια, είναι μια πολύ inside πληροφορία την οποία δεν την έχω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τραγούδι το οποίο κρύβει έναν πόνο, τον οποίον εκφράζει με τον πιο γλαφυρό τρόπο ο Νταμιάνο Νταβίντ, με τις φωνητικές του ικανότητες και με τον ερμηνευτικό του τρόπο. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στους Creed με το Higher, για να ολοκληρώσουμε το ξενόγλωσσο ρεπερτόριό μας και να περάσουμε αισίως στο ελληνικό ρεπερτόριο, στο ελληνόγλωσσο κομμάτι της εκπομπής.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Παρασκευή. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, «Παράξενη αγάπη», «Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη», όπως λέει και ο πρώτος στίχος. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Δήμο Αναστασιάδη σε ένα τραγούδι το οποίο τον καθιέρωσε στα μουσικά δρόμενα και είναι από τις πρώτες του επιτυχίες, το «Εσύ».

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής για ακόμη μία φορά ότι το Radio Pantheon θα είναι ζωντανά από το SNF Gnostos Conference στο Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από 21 του μήνα έως και 28 του μήνα. Πρόκειται να πλαισιώσουμε το φεστιβάλ σε πολλή επίπεδα, θα έλεγα, και για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Το Radio Pantheon έχει την τιμή να εκπέμπει κατά τη διάρκεια του SNF Gnostos ζωντανά από το στούντιο της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την Κυριακή 21 έκτου έως και την Τετάρτη 24 έκτου. Το φεστιβάλ θα είναι μέχρι τις 28 του μήνα, απλά εμείς θα εκπέμπουμε μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Και με θεματική του φετινού συνεδρίου, το επίκεντρο «Άνθρωπος», θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με καλεσμένους ομιλητές του συνεδρίου και όχι μόνο, εξετάζοντας επίκαιρα ζητήματα μέσα από μια ανθρωποκεντρική ματιά και δίνοντας μια νέα διάσταση στην καθιερωμένη θεματολογία του σταθμού μας. Και αυτό ήθελα να πω, οπότε για περισσότερα μπορείτε να μπείτε φυσικά στα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε TikTok και Instagram, να ενημερωθείτε αντίστοιχα και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση. Και ήρθε η στιγμή να περάσουμε σε ένα τραγούδι ενός νέου δίσκου, πρόσφατου δίσκου, του Χρήστου Βέργου, «Η μέρα που περίμενα». Και ένας δίσκος που περίμενα, θα λέγαμε, ένας πολύ ωραίος δίσκος, ένα τραγούδι το οποίο μας δίνει κουράγιο και δύναμη να αδράξουμε τη μέρα, μας δίνει όθηση και μας δίνει ελπίδα προκειμένου να υπάρχει μια μέρα που περιμένουμε να συμβεί κάτι ή να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και δεν έχουμε περάσει από το επίπεδο της επιθυμίας στην πράξη της διεκδίκησης. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Χατζηγιάννη από τους Χατζη Φραγκέτα στο τραγούδι το οποίο φέρει τίτλο «Κοτσάκια Νάξου». Και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος της ομοιοκαταληξίας που έχουν και θα το καταλάβετε νομίζω. Υπάρχει μία ανάποδη ομοιοκαταληξία. Αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε «Κοτσάκια Νάξου» και «Η μέρα που περίμενα» στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε, ολοκληρώσαμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής και περνάμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στην τελευταία ώρα φυσικά, εδώ στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και για μισή ώρα περίπου ακόμη θα σας κρατάω συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ήχους εδώ στις Νοθείες. Και κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι το χαρακτηρίζει το παγωτό, άλλοι η θάλασσα, άλλοι λένε αυτή η αφόρητη ζέστη, άλλοι λένε το κλιματιστικό, πολλοί μπορούν να λένε πολλά πράγματα. Κάποιοι λένε όμως και το θερινό σινεμά και συγκεκριμένα μία συγκεκριμένη ελληνική ταινία του σύγχρονου ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου και δεν μιλάμε για άλλη από τα φτηνά τσιγάρα. Και τα φτηνά τσιγάρα φυσικά είναι άμεσα συνδεδεμένα με το τραγούδι της ταινίας. Και αυτό δεν είναι άλλο, καλά δεν λέμε φυσικά για του Παναγιώτη Καλατζόπουλου το Summertime in Prague, δεν λέμε για το ορχιστρικό, λέμε για το τραγούδι το οποίο όλοι ξέρουμε ποιο είναι και μιλάμε για τη σκηνή στο Λυκαβητό. Και δεν είναι άλλο από το Λευκό μου γιασεμί της Έλλης Πασπαλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακολουθεί έπειτα από αυτό το υπέροχο τραγούδι της Έλλης Πασπαλά, ένα τραγούδι της Αλέκας Χανελίδου, «Το έχω παράπονο», ένα παράπονο ντυμένο τραγούδι θα μπορούσαμε να πούμε, και αν θέλετε να βρείτε το νήμα αυτής της σκέψης αυτού του στοχασμού, μπορείτε να μπείτε στο Spotify, στο προσωπικό μου προφίλ, Ανδρέας Βελονάς με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί θα βρείτε παλαιότερες playlist παλαιότερων εκπομπών και την συγκεκριμένη playlist «Παράπονα ντυμένα τραγούδια». Εκεί μπορεί να δείτε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που έχετε και σε παράπονα τα οποία θέλετε να εκφράσετε.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Εδώ είμαστε και προκειμένου να σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με δύο τραγούδια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, τη δική τους πορεία στην μουσική βιομηχανία, και αυτό δεν είναι άλλο από το «Πάρε με» του Γιάννη Βαρδί, και αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής είναι του Νίνο, «Καρδιά μου» λέγεται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να μας ακούσετε σήμερα. Ελπίζω και η δική μου συντροφιά να ήταν ευχάριστη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα εδώ στις Νοθείες και στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πάντα είναι δύσκολο στο πεντάλεπτο.

παιδί τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

ζευγάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι ένα

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.